Η ώρα στη Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν εκπομπές τουρκικές γεύσεις του δρόμου και αφιέρωμα. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

0: Κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Η Τουρκία και τρεις άλλες χώρες καταδίκασαν τις επιθέσεις κατά της Σαουδικής Αραβίας. Η Τουρκία, η Αίγυπτος, το Πακιστάν και η Σαουδική Αραβία επανέλαβαν την ακλόνητη υποστήριξή τους στην κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και την ασφάλεια της χώρας, καταδικάζοντας όλες τις επιθέσεις των Χούθη στη Σαουδική Αραβία. Μετά την ομιλία του στην 81η Γενική Συνέλευση, ο πρόεδρος Ερντογάν προγραμματοποίησε διμερείς επαφές. Υπέγραψε επίσης το αναμνηστικό βιβλίο με αφορμή την 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Υπουργός Φιδάν φιλοξένησε τη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Τουρκίας, Συρίας, Σαουδικής Αραβίας. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο τουρκικό σπίτι στη Νέα Υόρκη. Και τώρα ειδήσεις αναλυτικά. Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση που δημοσίευσε το Υπουργείο Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Τουρκία, σχετικά με την έκτη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Τουρκία, Αιγύπτου, Πακιστάν, Σαουδικής Αραβίας, οι Υπουργοί Εξωτερικών των τεσσάρων χωρών συναντήθηκαν στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο της 81ης Γενικής Συνέλευσης των ΗΠΑ. Η συνάντηση επέτρεψε την ανταλλαγή απόψεων για τις τρέχουσες περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις. Οι Υπουργοί επιβεβαίωσαν τη σημασία της συνέχισης των διαβουλεύσεων και του συντονισμού μεταξύ των τεσσάρων χωρών με σκοπό την προώθηση της ειρηνής, της ασφάλειας, της σταθερότητας και της ευημερίας στη Μέση Ανατολή και την ευρύτερη περιοχή. Εκφράζοντας βαθιά ανησυχία τις συνεχιζόμενες εντάσεις και διαφορές στην περιοχή, οι Υπουργοί τόνισαν ότι ο διάλογος και η διπλωματία αποτελούν το μοναδικό δρόμο για μια διαρκή λύση και υπογράμμισαν ότι στο πλαίσιο αυτό πρέπει να τηρηθεί η συμφωνία του Ισλαμαμπάτ για την εγκαθίστρηση μιας βιώσιμης ειρηνής και σταθερότητας. Οι τέσσερις χώρες καταδίκασαν τις επιθέσεις των Χούθη κατά της Σαουδικής Αραβίας. Οι Υπουργοί καταδίκασαν απερίφραστα όλες τις επιθέσεις κατά της Σαουδικής Αραβίας, συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατων επιθέσεων των Χούθη στη Ιεμένη και επανέλαβαν την αδιάλακτη υποστήριξή τους στη κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και την ασφάλεια της Σαουδικής Αραβίας. Οι Υπουργοί επιβεβαίωσαν το νόμιμο δικαίωμα της Σαουδικής Αραβίας στην απόκρουση και αυτοάμυνα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τον Χάρτη των ΗΠΑ και τόνισαν επίσης τη σημασία της προστασίας της ασφάλειας και της ελευθερίας της ναυσιπολογίας. Οι Υπουργοί επανέλαβαν την αταλάντευτη στήριξή τους στις προσπάθειες της νόμιμης κυβέρνησης της Ιεμένης και του Προεδρικού Συμβουλίου της Ιεμένης για την προώθηση της ασφάλειας, της σταθερότητας και της ανάπτυξης.
1: Ένα ποτήρι ζεστή μπόζα στο χέρι είναι σαν να νιώθεις το παρελθόν και το παρόν να γίνονται ένα. Η μπόζα δεν είναι απλώς ένα ρόφημα, είναι μια πολιτιστική κληρονομιά που εκτείνεται από την Κεντρική Ασία μέχρι την Οθωμανική εποχή και από εκεί μέχρι τις μέρες μας. Σε κάθε γουλιά της κρύβεται ιστορία, σε κάθε άρωμά της ο χειμώνας και σε κάθε ήχο της η ψυχή του δρόμου. Γεια σας!

Σε όλο τον κόσμο, πολυάριθμα χωριά αφανίζονται εξαιτίας της λειψιδρίας ή των πλημμυρών. Αυτές οι κλιματικές μεταβολές καθιστούν ακατοίκητα χωριά με ιστορία αιώνων, γεννώντας κλιματικούς πρόσφυγες και κύματα αναγκαστικής μετανάστευσης. Πού πηγαίνει κανείς όταν η γη στην οποία έβγαζε το ψωμί του επί τρεις γενιές του λέει «Δεν μπορείς πλέον να ζήσεις εδώ»? Τι γίνεται όμως όταν αυτό που σε εξαναγκάζει σε φυγή δεν είναι ένας πόλεμος, μια οικονομική κρίση ή μια πολιτική σύγκρουση?

γνώση, αλλά ένας παγετώνας που λιώνει μέρα με τη μέρα. Στα Ιμαλαία, που είναι γνωστά ως ένας από τους υδάτινους πύργους του πλανήτη, οι παγετώνες λιώνουν. Ποταμοί που κάποτε χάριζαν ζωή μετατρέπονται μέσα σε λίγα λεπτά σε θανατηφόρες παγίδες που καταπίνουν ολόκληρα χωριά. Όταν το νερό εγκαταλείπει μια χώρα, τι αφήνουν πίσω τους τα εκατομμύρια των ανθρώπων που ζουν εκεί? Οι πρόσφατες τεράστιες υπερχιλήσεις παγετωνικών λιμνών, GLOF, και οι σαρωτικές πλημμύρες στο Νεπάλ συγκλώνησαν ολόκληρο τον κόσμο μέσα από τις ιστορίες ανθρώπων που έχασαν εν μία νυχτή τα σπίτια και τα χωριά που είχαν χτίσει με κόπους μιας ζωής. Και αυτό γιατί το Νεπάλ, παρόλο που έχει σχεδόν μηδενική συμβολή στις παγκόσμιες εκπομπές άνθρακα, συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών που βιώνουν με τον πιο σκληρό τρόπο τις τραγωδίες της λειψιδρίας και του ξεριζωμού εξαιτίας της κλιματικής κρίσης. Εξετάζοντας το υπόβαθρο των καταστροφικών πλημμυρών στο Νεπάλ, διαπιστώνεται ότι η διαδικασία που πυροδοτεί τέτοια φαινόμενα στα Ιμαλάια δεν εκδηλώθηκε ευνηδίως, αλλά αποτελεί το αποτέλεσμα μακροχρόνιων κλιματικών μεταβολών και φυσικών μετασχηματισμών στο ορεινό οικοσύστημα. Στις ζώνες μεγάλου υψομέτρου, το στρώμα του μόνιμα παγωμένου εδάφους, permafrost, το οποίο συγκρατεί επί χιλιετίες μάζες βράχων και πάγου, αποψύχεται εξαιτίας της ανόδου της παγκόσμιας θερμοκρασίας. Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι το λιώσιμο αυτού του παγωμένου συνδετικού ιστού μπορεί να αποδυναμώσει μηχανικά τις ορεινές πλαγιές και τις βάσεις των παγετώνων, αυξάνοντας δραματικά τον κίνδυνο κατολιστήσεων, πτώσεων βράχων και άλλων παρόμοιων ορεινών καταστροφών. Παράλληλα, αυξάνεται ραγδαία ο όγκος του νερού που συσσωρεύεται στις παγετωνικές λίμνες, οι οποίες σχηματίζονται ή διογκώνονται λόγω της υποχώρησης των παγετώνων. Σε περίπτωση κατάρρευσης των φυσικών φραγμάτων που τις περιβάλλουν, εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού μπορούν να κατακλείσουν τις χαμηλότερες κοιλάδες μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Τις εβδομάδες και τους μήνες που προηγήθηκαν των καταστροφών, καταγράφηκαν ανομαλίες στην ταχύτητα μετακίνησης των παγετώνων μεγάλου υψομέτρου. Χαρακτηριστικά, τα δορυφορικά δεδομένα αποκάλυψαν ότι παράλληλα με την επιτάχυνση της τήξης, αυξήθηκε η ταχύτητα ολίσθησης των παγετώνων, ενώ τα νερά τήξης και οι λασπορωές πήραν καφέ χρώμα εξαιτίας της μεγάλης συγκέντρωσης ιζυμάτων. Σε αυτό ακριβώς το σημείο γεννάται το αναπόφευκτο ερώτημα. Τι πρέπει να κάνουμε για να αποτρέψουμε μια τέτοια καταστροφή? Παρόλο που πρόκειται για ένα ευνίδιο φυσικό φαινόμενο, πώς μπορούμε, αξιοποιώντας τις πρόδρομες ενδείξεις, να ελαχιστοποιήσουμε τις συνέπειές του? Τα κοινοτικά συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης αποτελούν ένα από τα βασικά μοντέλα που διασφαλίζουν την έγκαιρη ενημέρωση σε ευάλωτους οικισμούς με την άμεση συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών. Εθελοντές που παρακολουθούν τις διακυμάνσεις της στάθμης των υδάτων στις ανάντι λεκάνες απορροής ή βασικοί αισθητήρες μέτρησης αποστέλουν προειδοποίησεις εξαιρετικά σύντομου χρόνου της τάξης των λίγων λεπτών προς τους οικισμούς των χαμηλότερων κοιλάδων μέσω σιρήνων, τηλεφώνων ή γραπτών μηνυμάτων. Η αυτόματη σταθμή παρατήρησης, η χρήση των οποίων έχει επεκταθεί τα τελευταία χρόνια, καταγράφουν μετεωρολογικά δεδομένα και ευνίδιες μεταβολές στη στάθμη των ποταμών. Ωστόσο, το απόκρημνο και δυσπρόσιτο ανάκλυφο των Ιμαλαΐων δυσχεραίνει την καθολική κάλυψη από τέτοια συστήματα.
Ως εκ τούτου, η παροχή αδιάλειπτων δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, ιδίως σε απομακρυσμένες και στενές κοιλάδες, δεν είναι πάντοτε εφικτή. Εδώ ακριβώς, η τεχνολογία και η τοπική γνώση πάβουν να λειτουργούν ανταγωνιστικά και γίνονται συμπληρωματικές. Εκεί όπου δεν φτάνει ένας αισθητήρας, η ανθρώπινη παρατήρηση και εκεί όπου καταραίει το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, οι παραδοσιακές μέθοδοι ειδοποίησης μπορούν να σώσουν ανθρώπινες ζωές. Ωστόσο, όταν βρεθούμε αντιμέτωποι με μια αναπόφευκτη καταστροφή, παρά τη λήψη όλων των προληπτικών μέτρων, πώς προστατεύουμε την ίδια τη ζωή? Πρώτα και κύρια, σε τέτοιες παγετωνικές υπερχειλήσεις, όπου ακόμη και τα δευτερόλεπτα είναι κρίσιμα, οι κάτοικοι των οικισμών που βρίσκονται στον πυθμένα των κοιλάδων οφείλουν με την παραμικρή ένδειξη κινδύνου ή με την ενεργοποίηση των σιρήνων να αναζητήσουν αμέσως καταφύγιο στα πλησιέστερα υψώματα και σε ασφαλή εδάφη. Σε περίπτωση ευνίδιας διακοπής των σύγχρονων τηλεπικοινωνιών, οι τοπικοί πληθυσμοί οφείλουν να ειδοποιούν τους γύρω οικισμούς και τα ψηλότερα σημεία, χρησιμοποιώντας εναλλακτικές μεθόδους προειδοποίησης όπως φωνές, σφυρίχτρες ή ηχητικά συστήματα εγκατεστημένα στις πλαγιές των βουνών. Εάν μετά την καταστροφή καταρρεύσουν δρόμοι και γέφυρες, θα πρέπει να κατασκευάζονται προσωρινά περάσματα ή κρεμαστές γέφυρες με τοπικά μέσα και διαθέσιμα υλικά, προκειμένου να υπάρξει πρόσβαση στις απομονωμένες περιοχές. Οι τραυματίες και οι εγκλωβισμένοι πρέπει να προσεγγιστούν στο συντομότερο δυνατό χρόνο, μέχρι να φτάσουν στην περιοχή τα επαγγελματικά συνεργεία διάσωσης, οι πρώτες επιχειρήσεις έρευνας και παροχής βοήθειας οφείλουν να διεξάγονται μέσα από τη συντονισμένη αλληλεγγύη των τοπικών κοινοτήτων. Διότι στις μεγάλες καταστροφές οι πρώτοι ανταποκριτές δεν είναι πάντα τα εξειδικευμένα κλιμάκια που βρίσκονται χιλιόμετρα μακριά, πολλές φορές στα πρώτα κρίσιμα λεπτά ο άνθρωπος που θα σώσει μια ζωή είναι ο διπλανός γείτονας. Εάν πρόκειται να ληφθούν απτά μέτρα για τον περιορισμό των λέθριων συνεπειών και την αποτροπή της κλιματικής προσφυγιάς στα ορεινά χωριά και στις ευάλωτες ζώνες που πλήττονται άμεσα από την κλιματική κρίση, προτεραιότητα έχουν τα εξής. Πρώτον, η στάθμη των υδάτων στις επισφαλείς παγετωνικές λίμνες πρέπει να μειωθεί μέσω ελεγχόμενων καναλιών αποστράγγισης ή συστημάτων συμφωνισμού. Η διατήρηση του όγκου των λιμνών σε ασφαλή όρια αποτρέπει στη ρίζα του τον κίνδυνο ευνίδιας διάρρηξης. Για τα χωριά που βρίσκονται πολύ κοντά σε κήτες ποταμών και διατρέχουν διαρκή κίνδυνο πλημμύρας, πρέπει να δημιουργηθούν με κρατική στήριξη νέοι οικισμοί σε ασφαλή υψόμετρα, πρότυπα χωριά ανθεκτικά στις πλημμύρες. Παράλληλα, πρέπει να ενθαρρυνθεί η εθελοντική και ασφαλής μετεγκατάσταση των κοινοτήτων χωρίς να διαραγούν οι πολιτισμικοί τους δεσμοί. Γιατί η κλιματική μετανάστευση δεν σημαίνει απλώς την εγκατάλειψη ενός σπιτιού, σημαίνει ενίοτε την απώλεια ενός επαγγέλματος, ενός τρόπου ζωής, παραδόσεων που μεταλαμπαδεύονται επί γενιές και της συλλογικής μνήμης μιας ολόκληρης κοινωνίας. Κάθε όγκος πάγου που αποκολλάται από τις κορυφές των Ιμαλαΐων δεν αποτελεί απλώς το λιώσιμο ενός μακρινού βουνού. Είναι το σβήσιμο ενός πολιτισμού χιλίων ετών, μιας ιστορίας γραμμένης με νερό. Αυτά που βιώνει σήμερα το Νεπάλ είναι η γενική δοκιμή για τη μεγάλη κλιματική μετανάστευση που θα ακολουθήσει σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

δεν δράσουμε, το μόνο που θα απομείνει πίσω θα είναι σιωπηλές κοιλάδες. Διότι η κλιματική αλλαγή δεν είναι απλώς η άνοδος της θερμοκρασίας, σημαίνει κάποιες φορές την αλλαγή πορείας ενός ποταμού, την αναγκαστική εκένωση ενός σπιτιού και συχνά το γεγονός ότι ένας άνθρωπος δεν θα μπορέσει να επιστρέψει ποτέ ξανά στον τόπο που γεννήθηκε. Τα βουνά σιωπούν, αλλά οι παγετώνες που λιώνουν εκπέμπουν ένα σαφές μήνυμα. Αν δεν πάρουμε μέτρα σήμερα, αύριο ίσως να μην απομείνουν πίσω μόνο βουβές κοιλάδες, αλλά και εγκαταλελειμμένες ζωές.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!

Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν εκπομπές, τουρκικές γεύσεις του δρόμου και αφιέρωμα. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

0: Κυρίω τρει ειδήσει τίτλου. Οι Τουρκία και τρει άλλε χώρε καταδίκασαν τι επιθέσει κατά τη Σαουδική Αραβία. Η Τουρκία, η Αίγυπτος, το Πακιστάν και η Σαουδική Αραβία επανέλαβαν την ακλόνητη υποστήριξή του στην κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και την ασφάλεια τη χώρα, καταδικάζοντα όλε τι επιθέσει των Χούθη στη Σαουδική Αραβία. Μετά την ομιλία του στην 81η Γενική Συνέλευση, ο πρόεδρος Ερντογάν πραγματοποίησε διμερείς επαφές. Υπέγραψε επίσης το αναμνηστικό βιβλίο με αφορμή την 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Υπουργός Φιδάν φιλοξένησε τη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Τουρκίας, Συρίας, Σαουδικής Αραβίας. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο τουρκικό σπίτι στη Νέα Υόρκη. Και τώρα ειδήσεις αναλυτικά. Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση που δημοσίευσε το Υπουργείο Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Τουρκία, σχετικά με την έκτη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Τουρκία, Αιγύπτου, Πακιστάν, Σαουδικής Αραβίας, οι Υπουργοί Εξωτερικών των τεσσάρων χωρών συναντήθηκαν στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο της 81ης Γενικής Συνέλευσης των ΗΠΑ. Η συνάντηση επέτρεψε την ανταλλαγή απόψεων για τις τρέχουσες περιφερειακές και διεθνές εξελίξεις. Οι Υπουργοί επιβεβαίωσαν τη σημασία της συνέχισης των διαβουλεύσεων και του συντονισμού μεταξύ των τεσσάρων χωρών με σκοπό την προώθηση της ειρήνης, της ασφάλειας, της σταθερότητας και της ευημερίας στη Μέση Ανατολή και την ευρύτερη περιοχή. Εκφράζοντας βαθιά ανησυχία τις συνεχιζόμενες εντάσεις και διαφορές στην περιοχή, οι Υπουργοί τόνισαν ότι ο διάλογος και η διπλωματία αποτελούν το μοναδικό δρόμο για μια διαρκή λύση και υπογράμμισαν ότι στο πλαίσιο αυτό πρέπει να τηρηθεί η συμφωνία του Ισλαμαμπάτ για την εγκαθίστρηση μιας βιώσιμης ειρηνής και σταθερότητας. Οι τέσσερις χώρες καταδίκασαν τις επιθέσεις των Χούθη κατά της Σαουδικής Αραβίας. Οι Υπουργοί καταδίκασαν απερίφραστα όλες τις επιθέσεις κατά της Σαουδικής Αραβίας, συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατων επιθέσεων των Χούθη στη Ιεμένη και επανέλαβαν την αδιάλακτη υποστήριξή τους στη κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και την ασφάλεια της Σαουδικής Αραβίας. Οι Υπουργοί επιβεβαίωσαν το νόμιμο δικαίωμα της Σαουδικής Αραβίας στην απόκρουση και αυτοάμυνα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τον Χάρτη των ΗΠΑ και τόνισαν επίσης τη σημασία της προστασίας της ασφάλειας και της ελευθερίας της ναυσιπολογίας. Οι Υπουργοί επανέλαβαν την αταλάντευτη στήριξή τους στις προσπάθειες της νόμιμης κυβέρνησης της Ιεμένης και του Προεδρικού Συμβουλίου της Ιεμένης για την προώθηση της ασφάλειας, της σταθερότητας και της ανάπτυξης στη χώρα μέσω μιας πολιτικής διαδικασίας και μιας περιεκτικής ενδο-γεμενίτικης διαδιαλόγου με τη συμμετοχή διαφόρων πλευρών. Επιβεβαιώνοντας εκ νέου την κεντρική σημασία του Παλαιστινιακού ζητήματος για την ειρήνη, την ασφάλεια και την σταθερότητα στη Μέση Ανατολή, οι Υπουργοί επανέλαβαν την υποστήριξή τους στα νόμιμα δικαιώματα του Παλαιστινιακού λαού. Σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος της ίδρυσης ενός ανεξάρτητου, κυρίαρχου, βιώσιμου και εδαφικά συνεκτικού κράτους της Παλαιστίνης με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ βάσει των συνόρων της 4ης Ιουνίου 1967, καθώς και του απαραβίαστου δικαιώματος στην αυτοδιάθεση. Πρέπει να απορριφθούν παράλληλες δομές που αποδυναμώνουν την ενότητα του Σουδάν. Οι Υπουργοί επιβεβαίωσαν την αταλάντευτη στήριξή τους στην κυριαρχία, την ενότητα, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα του Σουδάν, υπογραμμίζοντας τη σημασία της προστασίας των νόμιμων εθνικών θεσμών και την απόρριψη παράλληλων σχηματισμών που αποδυναμώνουν την κυριαρχία και την ενότητα του Σουδάν. Οι Υπουργοί τόνισαν την ανάγκη να σταματήσει η παράνομη ροή όπλων, μισθοφόρων και ξένων μαχητών προς το έδαφος του Σουδάν και συμφώνησαν να συνεχίσουν τις στενές διαβουλεύσεις και τον συντονισμό αναφορικά με τις περιφερειακές και διεθνές εξελίξεις, με στόχο την ενίσχυση της συλλογικής ασφάλειας και τη στήριξη της μακροπρόθεσμης περιφερειακής σταθερότητας.
1: Ακούτε το δελτίο ειδήσεων.
0: Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Ρεσέπ Ταϊπ Ερντογάν συναντήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα των ΗΠΑ Αντώνιο Γκουτέρες. Κατά τη συνάντηση τέθηκαν επιτάπητος περιφερειακά και διεθνή ζητήματα. Ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι συνεργάστηκαν στενά σε πολλά θέματα που αφορούν την παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια με τον Γκουτέρες, του οποίου η θητεία πλησιάζει στο τέλος της. Ο Ερντογάν σημείωσε ότι αποδείχθηκε η άλλη μια φορά πως το Ισραήλ δεν επιθυμεί την ειρήνη στη Γάζα, προσθέτοντας ότι η τρομοκρατία των επίκων στη Δυτική Οχθή και οι επιθέσεις στους ιερούς χώρους της Ιερουσαλήμ επιδεινώνουν περαιτέρω την κατάσταση, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη διατήρηση του πλαισίου για λύση δύο κρατών. Ο πρόεδρος Ερντογάν ανέφερε ότι πρέπει να αποκλιμακωθεί η ένταση στο Ιράν και την Ουκρανία και ότι η Τουρκία καταβάλει προσπάθειες για τη διατήρηση της διπλωματικής οδού, επισημένοντας παράλληλα ότι μια διαδικασία που θα προκύψει από την ίδια την περιοχή θα μπορούσε να αποφέρει ωφέλη όσον αφορά τα στενά του Ορμούς. Ο Ερντογάν τόνισε ότι αναμένουν από τα μέρη να επιδείξουν υπεύθυνη στάση για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας στη Μαύρη Θάλασσα, υπογραμμίζοντας την ενόχληση της Τουρκία από τη στοχοποίηση εμπορικών πλοίων στην περιοχή. Στη συνάντηση, ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι καμία πρόταση που δεν αναγνωρίζει την κυριαρχική ισότητα και το ίσο διεθνές καθεστώς του τουρκοκυπριακού λαού στο νησί δεν πρόκειται να φέρει αποτέλεσμα. Στο πλαίσιο των επαφών του στην έδρα του ΟΗΕ, ο πρόεδρος Ερντογάν υπέγραψε επίσης το ειδικό βιβλίο που ετοιμάστηκε για την 81η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού. Ο πρόεδρος Ερντογάν είχε επίσης συνάντηση με τον εμίρη του Κατάρ, Ταμίμ Μπιν Χαμάν Αλθάνι. Στη συνάντηση, όπου συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις Τουρκία-Κατάρ, καθώς και περιφερειακά και διεθνή ζητήματα, ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι ως Τουρκία και Κατάρ θα συνεχίσουν να εργάζονται για την περαιτέρω αναβάθμιση των διμερών σχέσεων σε όλους τους τομείς, πρωτίστως δε στις επενδύσεις στο εμπόριο, την ενέργεια και την αμυντική βιομηχανία. Επισημένοντας ότι οι εξελίξεις που επηρεάζουν αρνητικά την ενεργειακή προσφορά στην περιοχή φέρουν όλους σε δύσκολη θέση, ο Ερντογάν τόνισε τη σημασία της προώθησης της συνεργασίας στους τομείς των ενεργειακών διαδρόμων και των διαδρόμων μεταφορών. Εφιστώντας την προσοχή στο ότι το Ισραήλ λυπημένει να μην προβαίνει σε βήματα προς την κατεύθυνση της ειρήνης στη Γάζα, υπογράμμισε ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να ασκηθεί ισχυρή πίεση από τη διεθνή κοινότητα για τη συγκράτηση της Ισραηλινής επιθετικότητας στη περιοχή. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Ρεζέπ Ερντογάν πραγματοποίησε χωριστές συναντήσεις με τον πρόεδρο της Σενεγάλης Μπασίρου Διομαγία Φαγία, τον πρόεδρο της Πολωνίας Κάρολ Ναυρόσκι, τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Άντι Μπέρναμ, την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Σανέ Ταϊκατσί και τον πρωθυπουργό του Μπαγκλαντές Ταρίκ Ραχμάν. Και σε αυτές τις συναντήσεις, πέραν των διμερών σχέσεων στην ημερήσια διάταξη, βρέθηκαν διεθνή ζητήματα. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: This is the Voice of Türkiye.
4: Hier ist die Stimme Türkiye's.
5: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
6: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
7: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
8: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
9: Ovdi Radio Glas Türkiye.
10: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
11: Qui el Radio La Voce della Türkiye.
12: Esta es La Voz de Türkiye.
13: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.

Σήμερα θέλουμε να σας παρουσιάσουμε ένα ρόφημα που είναι σήμα κατά τεθέν της χειμωνιάτικης βραδιάς με μια ιστορία που χάνεται στο πέρασμα των αιώνων. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια από τις πιο πλούσιες, θρεπτικές και νοσταλγικές γεύσεις του δρόμου. Σου ζεσταίνει την καρδιά τις κρύες μέρες, ενισχύει την πέψη χάρη στα προβιωτικά της ζύμωσής του και δίνει απίστευτη ενέργεια. Επιπλέον, με την κανέλα και τα στραγάλια που πασπαλίζονται από πάνω, μεταμορφώνεται σε μια εντελώς ξεχωριστή εμπειρία. Στην εκπομπή μας «Τουρκικές γεύσεις του δρόμου» παρουσιάζουμε τις γρήγορες αλλά ταυτόχρονα βαθιά ριζωμένες γεύσεις αυτών των εδαφών. Το θέμα μας σήμερα λοιπόν είναι το ρόφημα μπόζα. Από πού προέρχεται η λέξη μπόζα? Υπάρχουν διάφορες εκδοχές για αυτό το θέμα. Σύμφωνα με ορισμένες πηγές, η λέξη προέρχεται από την περσική λέξη «μπουζέ», που σημαίνει ποτό φτιαγμένο από κυχρί. Μια άλλη άποψη τη συνδέει με την αρχαία τουρκική λέξη «μποζ», που σημαίνει ανοιχτό χρώμα. Πιστεύετε ότι το όνομα προέκυψε από αυτή τη ρίζα σε άμεση σχέση με το ανοιχτό χρωμοχρώμα του ροφήματος. Με άλλα λόγια, η λέξη «μποζα» έχει ένα ιστορικό υπόβαθρο που συνδυάζει την τουρκική παράδοση της Κεντρικής Ασίας με την περσική επιρροή. Ρίχνοντας μια ματιά στην ιστορία της μπόζα, θα δούμε ότι οι ρίζες της εκτείνονται πολύ πιο πίσω από την Οθωμανική εποχή, φτάνοντας μέχρι τους Τούρκους της Κεντρικής Ασίας. Την περίοδο της νομαδικής ζωής, αυτό το ρόφημα από κυχρί ξεχώριζε επειδή ήταν εξαιρετικά θρεπτικό και πρόσφερε γρήγορα το αίσθημα του κορεσμού. Αυτή η παράδοση μεταφέρθηκε στην Ανατολία, εξελίχθηκε κατά την Οθωμανική περίοδο και εξαπλώθηκε μέχρι τα Βαλκάνια. Στις μεγάλες πόλεις όπως η Ιστάμπουλ, η μπόζα έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της κουλτούρας του δρόμου. Στις γραπτές πηγές βρίσκουμε τα ίχνη της μπόζα ήδη από τον 11ο αιώνα. Στο εμβληματικό έργο του Μαχμούτ Αλ-Κασκαρί, Διβάνου Λουκάτι Τούρκ, γίνεται αναφορά σε ροφήματα που μοιάζουν πολύ με την μπόζα. Αυτό μας δείχνει ότι η μπόζα έχει μια ιστορία τουλάχιστον 1000 ετών. Ο διάσημος περιηγητής Ευλιά Τσελεμπή, στο Σεατναμέ, το οδηπορικό, που έγραψε τον 17ο

αιώνα αναφέρει εκατοντάδες καταστήματα με μπόζα αλλά και πλανόδιους πολιτές στην Ιστάμπουλ. Οι πλανόδιοι πολιτές περιπλανούνταν στα σοκάκια κουβαλώντας δοχεία στην πλάτη ή στους ώμους τους και πουλούσαν μπόζα και η πιο ισχυρή τους διαφήμιση ήταν η χαρακτηριστική φωνή που αντιχούσε στις γειτονιές. Μπόζα! Λοιπόν, τι ακριβώς είναι η μπόζα και γιατί απαιτεί τόση μαστοριά? Βράζουν το κεχρί, το καλαμπόκι ή το σιτάρι, το σουρώνουν και το αφήνουν να υποστεί ζύμωση. Μια καλή μπόζα πρέπει να έχει πηχτή υφή, ελαφρώς υπόξινη γεύση και μια απόλυτα ισορροπημένη ένταση. Το να πετύχει κανείς αυτήν ακριβώς την ισορροπία απαιτεί μεγάλη εμπειρία. Και φυσικά, το να απολαμβάνεις μπόζα στο δρόμο έχει το δικό του ιδιαίτερο τελετουργικό. Σερβίρεται σε χοντρό γυάλινο ποτήρι, πασπαλισμένη με κανέλα και τραγανά στραγάλια. Το να περπατάς μια κρύα χειμωνιάτικη νύχτα κρατώντας ένα ποτήρι ζεστή μπόζα στο χέρι, είναι σαν να νιώθεις το παρελθόν και το παρόν να γίνονται ένα. Η μπόζα δεν είναι απλώς ένα ρόφημα, είναι μια πολιτιστική κληρονομιά που εκτείνεται από την Κεντρική Ασία μέχρι την Οθωμανική εποχή και από εκεί μέχρι τις μέρες μας. Σε κάθε γουλιά της κρύβεται ιστορία, σε κάθε άρωμά της ο χειμώνας και σε κάθε ήχο της η ψυχή του δρόμου. Γεια σας! Τουρκικές γεύσεις του δρόμου.

Σε όλο τον κόσμο, πολυάριθμα χωριά αφανίζονται εξαιτίας της λειψιδρίας ή των πλημμυρών. Αυτές οι κλιματικές μεταβολές καθιστούν ακατοίκητα χωριά με ιστορία αιώνων, γεννώντας κλιματικούς πρόσφυγες και κύματα αναγκαστικής μετανάστευσης. Πού πηγαίνει κανείς όταν η γη στην οποία έβγαζε το ψωμί του επί τρεις γενιές του λέει «Δεν μπορείς πλέον να ζήσεις εδώ»? Τι γίνεται όμως όταν αυτό που σε εξαναγκάζει σε φυγή δεν είναι ένας πόλεμος, μια οικονομική κρίση ή μια πολιτική σύγκρουση, αλλά ένας παγετώνας που λιώνει μέρα με τη μέρα? Στα Ιμαλαία, που είναι γνωστά ως ένας από τους υδάτινους πύργους του πλανήτη, οι παγετώνες λιώνουν. Ποταμοί που κάποτε χάριζαν ζωή μετατρέπονται μέσα σε λίγα λεπτά σε θανατηφόρες παγίδες που καταπίνουν ολόκληρα χωριά. Όταν το νερό εγκαταλείπει μια χώρα, τι αφήνουν πίσω τους τα εκατομμύρια των ανθρώπων που ζουν εκεί? Οι πρόσφατες τεράστιες υπερχιλήσεις παγετωνικών λιμνών, GLOF, και οι σαρωτικές πλημμύρες στο Νεπάλ συγκλώνησαν ολόκληρο τον κόσμο μέσα από τις ιστορίες ανθρώπων που έχασαν εν μία νυχτή τα σπίτια και τα χωριά που είχαν χτίσει με κόπους μιας ζωής. Και αυτό γιατί το Νεπάλ, παρόλο που έχει σχεδόν μηδενική συμβολή στις παγκόσμιες εκπομπές άνθρακα, συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών που βιώνουν με τον πιο σκληρό τρόπο τις τραγωδίες της λειψιδρίας και του ξεριζωμού εξαιτίας της κλιματικής κρίσης. Εξετάζοντας το υπόβαθρο των καταστροφικών πλημμυρών στο Νεπάλ, διαπιστώνεται ότι η διαδικασία που πυροδοτεί τέτοια φαινόμενα στα Ιμαλάια δεν εκδηλώθηκε ευνηδίως, αλλά αποτελεί το αποτέλεσμα μακροχρόνιων κλιματικών μεταβολών και φυσικών μετασχηματισμών στο ορεινό οικοσύστημα. Στις ζώνες μεγάλου υψομέτρου, το στρώμα του μόνιμα παγωμένου εδάφους, permafrost, το οποίο συγκρατεί επί χιλιετίες μάζες βράχων και πάγου, αποψύχεται εξαιτίας της ανόδου της παγκόσμιας θερμοκρασίας. Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι το λιώσιμο αυτού του παγωμένου συνδετικού ιστού μπορεί να αποδυναμώσει μηχανικά τις ορεινές πλαγιές και τις βάσεις των παγετώνων, αυξάνοντας δραματικά τον κίνδυνο κατολιστήσεων, πτώσεων βράχων και άλλων παρόμοιων ορεινών καταστροφών. Παράλληλα, αυξάνεται ραγδαία ο όγκος του νερού που συσσωρεύεται στις παγετωνικές λίμνες, οι οποίες σχηματίζονται ή διογκώνονται λόγω της υποχώρησης των παγετώνων. Σε περίπτωση κατάρρευσης των φυσικών φραγμάτων που τις περιβάλλουν, εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού μπορούν να κατακλείσουν τις χαμηλότερες κοιλάδες μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Τις εβδομάδες και τους μήνες που προηγήθηκαν των καταστροφών, καταγράφηκαν ανομαλίες στην ταχύτητα μετακίνησης των παγετώνων μεγάλου υψομέτρου. Χαρακτηριστικά, τα δορυφορικά δεδομένα αποκάλυψαν ότι παράλληλα με την επιτάχυνση της τήξης,

αυξήθηκε η ταχύτητα ολίσθησης των παγετώνων, ενώ τα νερά τύξης και οι λασπορωές πήραν καφέ χρώμα εξαιτίας της μεγάλης συγκέντρωσης ιζυμάτων. Σε αυτό ακριβώς το σημείο γεννάται το αναπόφευκτο ερώτημα. Τι πρέπει να κάνουμε για να αποτρέψουμε μια τέτοια καταστροφή? Παρόλο που πρόκειται για ένα ευνίδιο φυσικό φαινόμενο, πώς μπορούμε, αξιοποιώντας τις πρόδρομες ενδείξεις, να ελαχιστοποιήσουμε τις συνέπειές του? Τα κοινοτικά συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης αποτελούν ένα από τα βασικά μοντέλα που διασφαλίζουν την έγκαιρη ενημέρωση σε ευάλωτους οικισμούς με την άμεση συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών. Εθελοντές που παρακολουθούν τις διακυμάνσεις της στάθμης των υδάτων στις ανάντι λεκάνες απορροής ή βασικοί αισθητήρες μέτρησης αποστέλουν προειδοποίησεις εξαιρετικά σύντομου χρόνου, της τάξης των λίγων λεπτών, προς τους οικισμούς των χαμηλότερων κοιλάδων μέσω σιρήνων, τηλεβών ή γραπτών μηνυμάτων. Η αυτόματη σταθμή παρατήρησης, η χρήση των οποίων έχει επεκταθεί τα τελευταία χρόνια, καταγράφουν μετεωρολογικά δεδομένα και ευνίδιες μεταβολές στη στάθμη των ποταμών. Ωστόσο, το απόκριμνο και δυσπρόσιτο ανάγλυφο των Ιμαλαΐων δυσχεραίνει την καθολική κάλυψη από τέτοια συστήματα. Ως εκ τούτου, η παροχή αδιάλειπτων δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, ιδίως σε απομακρυσμένες και στενές κοιλάδες, δεν είναι πάντοτε εφικτή. Εδώ ακριβώς, η τεχνολογία και η τοπική γνώση πάβουν να λειτουργούν ανταγωνιστικά και γίνονται συμπληρωματικές. Εκεί όπου δεν φτάνει ένας αισθητήρας, η ανθρώπινη παρατήρηση και εκεί όπου καταραίει το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, οι παραδοσιακές μέθοδοι ειδοποίησης μπορούν να σώσουν ανθρώπινες ζωές. Ωστόσο, όταν βρεθούμε αντιμέτωποι με μια αναπόφευκτη καταστροφή, παρά τη λήψη όλων των προληπτικών μέτρων, πώς προστατεύουμε την ίδια τη ζωή? Πρώτα και κύρια, σε τέτοιες παγετωνικές υπερχειλήσεις, όπου ακόμη και τα δευτερόλεπτα είναι κρίσιμα, οι κάτοικοι των οικισμών που βρίσκονται στον πυθμένα των κοιλάδων οφείλουν με την παραμικρή ένδειξη κινδύνου ή με την ενεργοποίηση των σιρήνων να αναζητήσουν αμέσως καταφύγιο στα πλησιέστερα υψώματα και σε ασφαλή εδάφη. Σε περίπτωση ευνίδιας διακοπής των σύγχρονων τηλεπικοινωνιών, οι τοπικοί πληθυσμοί οφείλουν να ειδοποιούν τους γύρω οικισμούς και τα ψηλότερα σημεία, χρησιμοποιώντας εναλλακτικές μεθόδους προειδοποίησης όπως φωνές, σφυρίχτρες ή ηχητικά συστήματα εγκατεστημένα στις πλαγιές των βουνών. Εάν μετά την καταστροφή καταρρεύσουν δρόμοι και γέφυρες, θα πρέπει να κατασκευάζονται προσωρινά περάσματα ή κρεμαστές γέφυρες με τοπικά μέσα και διαθέσιμα υλικά, προκειμένου να υπάρξει πρόσβαση στις απομονωμένες περιοχές. Οι τραυματίες και οι εγκλωβισμένοι πρέπει να προσεγγιστούν στο συντομότερο δυνατό χρόνο, μέχρι να φτάσουν στην περιοχή τα επαγγελματικά συνεργεία διάσωσης, οι πρώτες επιχειρήσεις έρευνας και παροχής βοήθειας οφείλουν να διεξάγονται μέσα από τη συντονισμένη αλληλεγγύη των τοπικών κοινοτήτων. Διότι στις μεγάλες καταστροφές οι πρώτοι ανταποκριτές δεν είναι πάντα τα εξειδικευμένα κλιμάκια που βρίσκονται χιλιόμετρα μακριά, πολλές φορές στα πρώτα κρίσιμα λεπτά ο άνθρωπος που θα σώσει μια ζωή είναι ο διπλανός γείτονας. Εάν πρόκειται να ληφθούν απτά μέτρα για τον περιορισμό των λέθριων συνεπειών και την αποτροπή της κλιματικής προσφυγιάς στα ορεινά χωριά και στις ευάλωτες ζώνες που πλήττονται άμεσα από την κλιματική κρίση, προτεραιότητα έχουν τα εξής. Πρώτον, η στάθμη των υδάτων στις επισφαλείς παγετωνικές λίμνες πρέπει να μειωθεί μέσω ελεγχόμενων καναλιών αποστράγγισης ή συστημάτων συμφωνισμού. Η διατήρηση του όγκου των λιμνών σε ασφαλή όρια αποτρέπει στη ρίζα του τον κίνδυνο ευνίδιας διάρρηξης. Για τα χωριά που βρίσκονται πολύ κοντά σε κήτες ποταμών και διατρέχουν διαρκή κίνδυνο πλημμύρας, πρέπει να

δημιουργηθούν με κρατική στήριξη νέοι οικισμοί σε ασφαλή υψόμετρα, πρότυπα χωριά ανθεκτικά στις πλημμύρες. Παράλληλα, πρέπει να ενθαρρυνθεί η εθελοντική και ασφαλής μετεγκατάσταση των κοινοτήτων, χωρίς να διαραγούν οι πολιτισμικοί τους δεσμοί. Γιατί η κλιματική μετανάστευση δεν σημαίνει απλώς την εγκατάλειψη ενός σπιτιού, σημαίνει ενίοτε την απώλεια ενός επαγγέλματος, ενός τρόπου ζωής, παραδόσεων που μεταλαμπαδεύονται επί γενιές και της συλλογικής μνήμης μιας ολόκληρης κοινωνίας. Κάθε όγκος πάγου που αποκολλάται από τις κορυφές των Ιμαλαΐων δεν αποτελεί απλώς το λιώσιμο ενός μακρινού βουνού. Είναι το σβήσιμο ενός πολιτισμού χιλίων ετών, μιας ιστορίας γραμμένης με νερό. Αυτά που βιώνει σήμερα το Νεπάλ είναι η γενική δοκιμή για τη μεγάλη κλιματική μετανάστευση που θα ακολουθήσει σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Τα βουνά σιωπούν, αλλά οι πάγοι που λιώνουν μας στέλνουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Αν δεν δράσουμε, το μόνο που θα απομείνει πίσω θα είναι σιωπηλές κοιλάδες. Διότι η κλιματική αλλαγή δεν είναι απλώς η άνοδος της θερμοκρασίας, σημαίνει κάποιες φορές την αλλαγή πορείας ενός ποταμού, την αναγκαστική εκένωση ενός σπιτιού και συχνά το γεγονός ότι ένας άνθρωπος δεν θα μπορέσει να επιστρέψει ποτέ ξανά στον τόπο που γεννήθηκε. Τα βουνά σιωπούν, αλλά οι παγετώνες που λιώνουν εκπέμπουν ένα σαφές μήνυμα. Αν δεν πάρουμε μέτρα σήμερα, αύριο ίσως να μην απομείνουν πίσω μόνο βουβές κοιλάδες, αλλά και εγκαταλελειμμένες ζωές.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της ΤΕΤΕ στα ελληνικά, κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook και ακολουθήστε μας στο Twitter. Γεια σας!